0: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
8: Viva FM 106,1.

κουράζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

0: 1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 2221 25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι?
9: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710 2357 57.
12: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
13: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
14: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
13: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
15: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρη Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου. Γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρη.
16: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιόπυργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν. Γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
1: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
2: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
1: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
2: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
1: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
2: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
1: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
2: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
1: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
2: Μπουρνάς, από το 1980.
1: Ένα όνομα,
2: μία υπογραφή.
3: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
4: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου

0: αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα. Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
1: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της χυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
1: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
0: Σελήν. Ομορφιά.
2: (Συλίου) 2710-2338-31 Diva FM 106,1.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
3: Μόνο για ερωτευμένους.

0: 1,1.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
6: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
5: Ναι, λουκουμάδες.
6: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Και ποια η διαφορά?
6: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
5: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
6: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
5: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
6: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
13: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
14: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη. Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδη Αρκαδίας. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233831. Diva FM στους 106,1.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
5: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
6: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
5: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
7: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα.

0: τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Ο ήλιος είναι σύμμαχος. Το νερό πηγή ζωής. Και οι τέντες, η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
2: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
2: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
3: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
4: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρη Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου. Γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρη.
5: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710.

0: Μένα.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ριχά, παιδί μου!
0: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
1: Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
6: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιό Πύργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Εποροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν. Γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
9: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
10: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
11: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
12: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε. Εδώ θα τραγουδήσετε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Diva FM 106,1 2710 23 38

0: Μη μυρίζεις, παιδάκι μου!
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη.
5: Μικρό μου τριανταφύλλο.
4: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
6: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
7: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
8: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
7: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
8: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
7: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
8: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
7: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
8: Τηλέφωνο 27 10 23 70 14.
7: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
8: Μπουρνάς από το 1980.
7: Ένα όνομα,
8: μία υπογραφή.
9: Κλείσε από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ, πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
14: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Mm. 2710-2338-31 Diva FM 106,1.

0: 6,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιόπυργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Εποροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν, γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
4: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
5: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
4: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
5: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
5: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
4: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
5: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
4: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφή Ριγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
10: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρι Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου. Γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρι.
11: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
12: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
13: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
14: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
15: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
14: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
15: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
14: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
15: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
16: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-2338-31. Diva FM στους 106,1.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα. Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω.

0: Λεβίδη, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδη Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη. Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδη Αρκαδίας.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
0: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 2.

0: ακόμα ένα.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
1: Ναι, λουκουμάδες.
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
2: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
3: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446. Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
7: Καλαβρί των 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 x 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
15: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
14: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
15: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
15: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
14: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και σε Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-222125.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρη Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου, γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρη.
10: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
16: Στους 106,1.
10: Το δικό σου ραδιόφωνο.
17: Diva. Ladies and gentlemen, this is a story of love.
18: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
19: Ο Ανδρέας Τζανάκου. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
20: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: τριών ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά, με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου, μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη. Και στο κλαρίνο, Κωνσταντίνος Μπριάνας. Μαζί τους, Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-755-754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας. Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιόπυργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν. Γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
4: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
4: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: στον 6,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρε Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241446.
4: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
5: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
4: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
5: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
4: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
5: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
4: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
5: Τηλέφωνο 2710-237014.
4: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
5: Μπουρνάς από το 1980.
4: Ένα όνομα,
5: μία υπογραφή.
6: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση.
0: εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
10: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
11: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
12: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε. Εδώ θα τραγουδίστε.
13: ...2710-2338-31, Diva FM 106,1.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: μυρίζεις, παιδάκι μου.
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι.

0: για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. E-Drive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. E-Drive και το σπίτι μένει μόνο του.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας. Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
6: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρη Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου, γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρη.

0: 96,1.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
4: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη.
5: Μικρό μου τριάντα φίλο.
4: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
6: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιό Πύργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν, γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
9: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
10: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
11: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
11: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
11: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 27 10 22 18 18.
13: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.
14: Στους 106,1.
13: Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
3: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
6: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο πολιτιστικός

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πάμε.
2: Λισάρες.
1: Kings. Λεφά.

0: τρελό. Αφού πολύ το θέλεις, το ξέρω και το ξέρεις. Έχω κι εσύ την ίδια τρελά, έχουμε κι δυο.
1: Έχω σένα ναι.

0: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
1: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
0: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
1: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
0: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
1: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
0: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
1: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφή Ριγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο στο σελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
6: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
7: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κλείσε από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
14: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
16: Welcome to Diva.
17: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
16: In the mix.
18: In the mix.
19: Diva 106,1.
20: Your favorite DJ in the mix.

0: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη. Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
1: Μυρίζεις, παιδάκι μου.
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
1: Ναι, λουκουμάδες.
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
2: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
3: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
8: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη Φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
9: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
10: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: 6,1. Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιόπυργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν. Γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη, το Ορεστάσιον, σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρι Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου. Γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρι.
1: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: κλείσει από το σπίτι μου.
1: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
2: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
4: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
4: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
5: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
4: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
4: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
5: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
6: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
9: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλία Θερμότητας κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
10: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
11: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά.
0: Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235.

0: Hola.
1: ¿Ves?
2: Είναι και στρίκυρο πολλές παραβολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

ιστορίες αγάπη. Μικρές ιστορίες αγάπη. In the mix. In the mix. 106,1. Μπουκέτο με μουσικά λουλούδια. Σελίδα.

0: Μένα.
1: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη.
2: Μικρό μου τριάντα φίλο.
1: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
4: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
4: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
4: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
4: Τηλέφωνο 2710 237014.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
4: Μπουρνάς, από το 1980.
3: Ένα όνομα,
4: μία υπογραφή.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
8: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
9: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
10: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710 23 57 57.
0: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
15: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
16: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
17: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
18: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
17: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
18: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
17: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
18: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
19: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
2: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
0: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
3: Ναι, λουκουμάδες!
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
3: Και ποια η διαφορά!
4: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
4: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι!
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
5: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
6: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
6: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
5: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
7: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρι Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου. Γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρι.
8: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: κλείσει από το σπίτι μου.
1: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
2: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
8: Φουλ.
7: Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710 23 57 57.
12: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710 224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
13: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη.
14: Μικρό μου τριανταφύλλο.
13: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
0: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιόπυργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν. Γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
15: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάδο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Γκόμβο Νεστάνης.
16: Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
17: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε. Εδώ θα τραγουδίστε.
18: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
19: Στους 106,1.
18: Το δικό σου ραδιόφωνο.
20: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
21: Και όλοι συντονίζονται.
20: Non-stop mix by Γιώργος.

0: ευχαριστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
2: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008.

0: όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
4: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρι Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου. Γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρι.
5: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
5: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
6: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
5: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 27 10 22 18 18.
7: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: 1,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
3: Ναι, λουκουμάδες.
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
4: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο Ξύλινο Σπιτάκι.
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
6: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
11: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
12: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
11: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
12: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. safepecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
13: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
14: Diva FM 106,1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: κλείσει από το σπίτι μου.
1: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
2: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
4: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη. Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιαννης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
5: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιό Πύργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν, γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
6: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
6: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
7: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
7: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
8: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία. Κυριακή 23 Αυγούστου. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πάπαρη το Ορεστάσιον σας προσκαλεί στο μεγάλο αυθεντικό αντάμωμα στην πλατεία του χωριού. Ο Γιάννης Δαβέλης, η Νατάσα Γκολφίνου και ο Δημήτρης Παπαγεωργίου έρχονται στο Πάπαρι Αρκαδίας για μια μοναδική βραδιά γεμάτη ασταμάτητο χορό και απόλυτο δημοτικό γλέντι. Κυριακή 23 Αυγούστου, γινόμαστε όλοι μια παρέα στο Πάπαρι.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

0: Ένα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
2: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
2: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
2: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
4: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 27 10 23 70 14.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς, από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 27 10 22 48 04. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
0: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
10: Ο μπακαλόγατος της Ελένης. Νόστιμα και απλά. Μοσχαράκι στη φάβο. Χοιρινό με σελινό. Μπουγιουρντί. Ποικιλία με το μέτρο. Πού αλλού? Στο μπακαλόγατο της Ελένης, στο Κόμβο Νεστάνης. Οι πελάτες μας κάθε μέρα δοκιμάζουν τα φαγητά μας. Αυτοί αποφάσισαν. Δεν παχαίνουν, ομορφαίνουν.
11: Αμπός! Είπαμε κύριους, εδώ θα φάτε. Εδώ θα πιείτε, εδώ θα τραγουδίστε.
12: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
5: Λεβίδι, καλοκαίρι 2026. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός διοργανώνει θρησκευτική πανήγυρη το Σάββατο 22 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου Λυκείου στο Λεβίδι Αρκαδίας. Το κέφι της βραδιάς απογειώνει ο Γιάννης Κατσίγιανος. Η Νάνση Σαραβάτη.
6: Μικρό μου τριάντα φίλο.
5: Και στο κλαρίνο Κωνσταντίνος Μπριάνης. Μαζί τους Βασιλική Κατερίνη, Ιωάννα Καρά, Δημήτρης Διαμαντόγιανης, Νίκος Μάρκος. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε λαχιοφόρο για 500 ευρώ μετρητά. Έναρξη 10.30. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973 755 754. Σάββατο 22 Αυγούστου, Λεβίδι Αρκαδίας.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 27 10 23 57 57.
13: Το φετινό καλοκαίρι η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στην Αρκαδία.

0: 90,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
2: Λευκή νύχτα στην Τρίπολη με μοναδικές προσφορές στο Celine Spa. Η πιο όμορφη νύχτα του καλοκαιριού γίνεται πιο λαμπερή με προσφορές ομορφιάς και χαλάρωσης του Celine Spa. Ανακάλυψε ειδικές τιμές σε θεραπείες προσώπου, αδυνατίσματος, λέιζερ αποτρίχωσης για άνδρες και γυναίκες, μασάζ σώματος. Δώρα και εκπλήξεις μόνο για εκείνο το βράδυ. Σας περιμένουμε μέχρι αργά για να γιορτάσουμε μαζί. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 24 14 46.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 27 10 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
1: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
8: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρί των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
9: Ένας χρόνος Λούκουμαν και σας έχουμε τα πιο γλυκά χαμόγελα του καλοκαιριού. Εμείς γιορτάζουμε και σας κερνάμε ολόφρεσκους λουκουμάδες με την παράδοση από τον Παλαιό Πύργο Αρκαδίας. Με γνήσιο μέλι, αλλά και με τις αγαπημένες αυθεντικές σοκολάτες Ίων. Αναζητήστε το Λούκουμαν στην Επωροπανήγυρη Τεγέας και στο Λεβίδι. Λούκουμαν. Γιατί ο χρόνος θέλει το λουκουμά του.
10: Viva FM 106,1.

0: Piloto Mix. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί θέλω.

96,1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: Enough.
1: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
2: Ο Ανδρέας Τζανά. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
3: Με τον έρωτα και τις νότες.
2: In the mix.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκου. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 92,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva. 106,1.
3: Your favorite DJ in the mix.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: πρώτο μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.
1: Diva 106,1.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι